Ο απειλσίντλι σύντλι μέσλι ο κίτσπιλ σύντλι σύντλι τόναλ τλασικαλ τσιπάγουα κπάμπιλ τλίλτσιν μου σέντλι αγουάντλα το τόνα.